The Boss Duende, είπε, ναι, καρέσουμε από τότε και τύπο δεν είστε ένα Sam Smith. My guy, καντουάν, είναι μουτήλια, απε στη βερία δεν είστε ένα. Αουγανιέρα New York, γραβάτο του βέρι, εγγλέσσα δάβα, για New York, ένα ρίτου δα, βέρε δίσκο βερία γραβάτσεν, Hazel Ice, είστε ένα κοντίσκο ρι γραβάτσεν, Αυγούστου αρένο γκέιτα, από την ανεμάγκο του αργύτερα, ετα New York, εσ εδώ στην εστούδιο, ήταν, η ρούρο καϊτά, μάρκο αμάρκα δασίρα, ήταν, Jimmy Hendrix, εκεράκι, στουέν, Electric Lady Studio, αν αλεγία. Θέλω να λέω ελεμεντούα. Εσάμεσα λορδουάν, Sam Smith, Euskadi Ratian, Cantu Contari, Abesti Berria, My Guy, eta Leicester bere diskoa ere bai. Eta hau zuzenean, Louis Capaldi eskoziarra da. Stay Love moldatzen Coloradoko Red Rocksen, aire libreko anfiteatro mundial horretan, Red Rocksen, Louis Capaldi. Eta Leicester denoki ikusi eta entzuna izango dugu kantari eskoziarra zuzenean, asteburu hontan bertan,